0: Είσαι καρέ, δουλεύει κάτι.
1: Αν δεν σου ράζει πρίτης λες.
0: Α, ήσου λες, σου όλα βάγει να σου πρίτη, για να σου μάλλου. Ήγγενε να βάγει και σε ρβαστάκα.
1: Ζω σου να κάνω γουλό πλάκα για να σου.
0: Κάτσε, κάτσε, κάτσε, τα έχω εμαβούλου, μάν. Μου και είχα την τέτλη μου, αμήνω.
1: Ε, που και δεν μιζάνε, πέρασα τον καντες, τον καλό νου νοσιόρα τσένα, λες.
0: Κάτσε, κάτσε, λέγω να μου άνελα τον καιρό που πέρα.
1: Τάγερ, και ζήρω σου να σε λεγάνομαι.
0: Ισό, να τον πηλίακα.
1: Κασκουνιάνε, βακίτη.
0: Yo tonga nga tongi ntsena yi tongela nuno wa yona matimino
1: vanhu va ti-vege
0: kahle kahle

0: Καρά βάρα τραβά πέλα, βάρε λόγω εν λάβε, βάρα αντάκου. Βόλα πάει ράδι. Λάβα πάει ράντα καϊνά να εινά εβά ράντι. Αούσου και παντώτα. Λάβα εινά ράντα κουμόν αβάει ράντι. Λάβα εβά ράντα κουμ. Αβάει ράντι τοτάλ. Λάβα εινά καμπά λαμπί κουμ πέλε κου ράντι. Αου, είναι όσο έτσι εγώ. Εβά είσαι αφέστα σου ρουσοκόν. Λό με λάβα κου γένε για γαν λάβι. Λό αν λάβα κου μανιούν λάβι. Αου, σιό είναι σου σοκόλανε. It's Friday mix, Romina, my love, Vicky, the Cosser Son, I use the radio for me, then you mean a quarter of a corner. For a radio, you put like dinner for me, and then I'm not going to go to the corner of the Bacanilla, all inside a gent, and then the saw. So verse this as my family go one gabe my family go one gabe money money to go suma ganjon kuna mulla
1: give
0: it
1: hey
0: me say segel na
1: excited
0: ngone give it oh men kahle gopu
1: Ah,
0: me lo voy a engañar, me voy a
1: engañar,
0: me voy a engañar, me voy a engañar, me voy a engañar, me
1: voy
0: a engañar, me voy a engañar,
1: me voy
0: a engañar, me voy a
2: Oh, I'm going to go to the house.